0: κι εγώ.
1: Ουφ, άνοιξον πόρτα παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψήμ.
2: Δε παθαίνω γιος Μάσιμ.
1: Ουφ.
2: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτα θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στην πατρίδα.
1: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.
3: Γεια σας, είμαι ο Μπάμπης Ιορδανίδης και ακούω στο 101 και 3 το πόντος λελεύωσε.

0: ναι, ψόφεσαι ενό σκύλων.
1: Γουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
2: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
1: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σε 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
2: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Οξά των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
1: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξον πόρτας παράθυρα. Θα ρίσ και θα ευγώνει ψήμ.
1: Δε παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνον 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψήσ με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: Γουρουπάνης, είδα σε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνήαντη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σε 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνο, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-440-000.
2: Είμαι ο Αλέξης Παρχαρίδης και ακούω Ράδιο Πόντος Λελεύωσε 101.

ερωθεί μέσα. Θε φαλαλαλαϊ. Και τη μανά με ερωθεί μέσα. Θε φαλαλαϊ. Από σκιώψε το βράδον. Εμπρέα με ερθεν ο χαρόν. Τον θανάτων και νουνίζα. Τε με

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτας παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψήμ.
1: Δε παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, για τεκίνο αγαπός.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: Γουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνήαντη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σε 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνο, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-440-000.
2: Γεια σας, είμαι ο Μπάμπης Ιορδανίδης και ακούω στο 101 και 3 το Πόντος Λελεύωσε.

0: Ουφ!
1: Άνοιξαν πόρτα παράθυρα. Θα ρίξ και θα ευγώνει ψήμ.
2: Δεν παθαίνω, γιο Μάσιμ.
0: Ουφ!
2: Α, εγρήξα! Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι, πόρτα θα ανοίγω και ναι, παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στην πατρίδα.
1: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

0: Μουρουπάνης, είδα σε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σε 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-440-000.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σασκαλίδης. Με αυτό το σταθμό και εγώ είμαι φανατικός. Πόντος λελεύωσες στους 101 και 3.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτας παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψή μου.
1: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάσμε, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

Χαιρετώ εσάς, όλων των κόσμων. Αμαν 101 και 3, πόντος λελεύος αστακούς. Αδά εντάμαν με τον Ανέστη Ραμπίδη, στο 101 και 3, πόντος λελεύος σας.

0: Γουρουπάνης, είδα σε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
0: Κι ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σου 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτα σ' παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψή μου.
1: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα, αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάσμε, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

0: κάνεις. Είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σε 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνο, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτα παράθυρα. Θα ρίξει και θα ευγώνει ψήμ.
1: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτα θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 0.

0: παράλαμπε, πάτσε το κουμπί να παδάσω χωρίο που είμες, να είναι αυτόματα το ερκοντήσιο που εσέγγαμε στο μπαρχάρ, στο μαντρίν, να δροσίγουνταν τα χαϊβάνια. Ο Ιωαννίδης ο Αλέξανδρον και η IP Group Electronic Service εσέγγανε μας 5G ίντερνετ στο μπαρχάρ στο καλύβ, χωρίς να χρειάσκεται οπτική ίνα. Με ταχύτητες όπως τρέχει έναν αγρέλαφο. Α, και πάτε το κουμπί να είναι η πόρτα να μπαίνει και πέρο γαλατά στο γάλαν. Με εικόνη ίντερνετ. Όλα αυτόματα και εύκολα. Να, επαρδέβασον την κάρτα.
1: Λιώταρο Electronic Service.
0: Σιγά να μην παίζουμε και βόλεϊ. Δεν πάτε. Άχρηστε. IP Electronic Service Ιωαννίδης. Επίσημος πολιτής και εγκαταστάτης 5G ίντερνετ χωρίς να απαιτείται οπτική ίνα. Ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα χωριά, νησιά, φαράγγια και σπηλιές. IP Group Electronic Service, Καλλιόπης 14 Εύοσμος. Τηλέφωνο 2311 243 57.

0: Οδική Βοήθεια GR Αποστολή Δισάβας είναι κοντά σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 32 32 64.
1: Γουρουπάνης, είδα σε και μία να κρατήσω σέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
2: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
1: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
2: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών. Τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
1: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτας παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψήμ.
1: Δε παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, για τεκίνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

0: Ταξιδάκι, γιατί όχι, αλλά πάντα μετά από σωστό έλεγχο του αυτοκινήτου.
1: Αλλαγή λαθιών, φίλτρων, λαθιού και πετρελαίου.
0: Αλλαγή ελαστικών.
1: Πλύσιμο του αυτοκινήτου μέσα και έξω.
0: Και είστε έτοιμοι για απόδραση.
1: Μεσίνης Χαράλαμπος, εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ, πλυντήριο λιπαντήριο στο κοκκινοχώρι Καβάλας.
0: Τηλέφωνα 25920-44-308 και 694-8468-324.
1: Και αν μας χρειαστείτε στη διαδρομή, ένα κινητό συνεργείο μας θα σας περιμένει επάνω στο δρόμο μετά τη Καλυψό.
0: Προετοιμαστείτε σωστά και θα περάσετε σίγουρα καλά.
2: Οδηπορικό μνήμης από την Οικόπολη του Πόντου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας, 2 Μαΐου και ώρα 7 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιατρικής Εταιρείας στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας.
3: Ομιλητές: Ιωακιμίδου Γιώτα Ασαρτσούχ, Ιωσιφίδης Ιωάννης Καταχώρ, Ιωσιφίδης Παύλος Κοϊνούκ.
2: Χορή της Νικόπολης από τα χορευτικά του Κέντρου Πολιτισμού Νικοπόλεως Πόντου Ελλάδος και Πολιτιστικού Συλλόγου Αμυγδαλαιώνα.
3: Οργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Νικοπόλεως Πόντου Ελλάδος, συνδιοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Είσοδος ελεύθερη.

0: Η οδική βοήθεια GR Αποστολίδη Σάβας είναι κοντά σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 32 32 64.
1: Γουρουπάνης, είδα σε και μία να κρατήσα σέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
2: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
1: Κι ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
2: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνο, ζερέ γουρλίδικο.
1: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Lae tu pueblo. Lae tu pueblo. Εμείς του Νιπόντι έχουμε το τεμέτερο ραδιόφωνο. Για κατώ, δώσα ψηφίσουμε σα, εφέ.
1: Πόντος Λελέμωσε, 101,3.
0: Α, αυτό που καλά τσασογερίφ. Έγουρ παντή μάνα.

Κάθε οδηγός χρειάζεται από το συνεργείο του ΑΑ ποιότητα. Α όπως αξιοπιστία. Α όπως άμεση εξυπηρέτηση. Α όπως Αλεξιάδης Boss Car Service. Σύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ηλεκτρονική διάγνωση, σέρβις και επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Ευθυγράμμιση, έλεγχος γραμμής κταίω, αμορτισερόμετρο, κάρτες καυσαερίων όλων των τύπων, όλα με μηχανήματα Boss τελευταίας τεχνολογίας. Άμεση εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές. Τώρα και εμπορία αυτοκινήτων. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με αξιόπιστες λύσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Boss Car Service και εμπορία αυτοκινήτων Αλεξιάδης. Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στον Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-391122. Αξιοπιστία με αλφα κεφαλαίο.

0: τίτλος «Σωμάτια», η καινούρια μας μουσική δημιουργία.
1: Σε μουσική Νίκου Σαββίδη και στίχους Νίκου Σαββίδη και Γιάννη Καρασαββίδη.
0: Ερμηνεύουν Αλέξης Παρχαρίδης,
1: Γιώτα Παπαδοπούλου.
0: Καλή σας ακρόαση!

0: γραν λεξίκον.
1: Ουφ, άνοιξον πόρτας παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγόν η ψήμ.
2: Δε παθαίνω γιος Μάσιμ.
1: Ουφ.
2: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψήσ με τα ροθυμία στη πατρίδα.
1: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

0: παράλαμπε, πάτσε το κουμπί να παδά στο χωρίο που είμαι. Να είναι αυτόματα το ερκοντήσιο που εσέγγαμε στο μπαρχάρ, στο μαντρίν, να δροσίγουνταν τα χαϊβάνια. Ο Ιωαννίδης ο Αλέξανδρον και η IP Group Electronic Service εσέγγανε μας 5G ίντερνετ στο μπαρχάρ στο καλύβ, χωρίς να χρειάζεται οπτική ίνα. Με ταχύτητες όπως τρέχει έναν αγρέλαφο. Α, και πάτε το κουμπί να είναι η πόρτα να μπαίνει και πέρο γαλατά στο γάλαν. Με εικόνη ίντερνετ. Όλα αυτόματα και εύκολα. Να, επαρδέβασον την κάρτα.
1: Λιώταρο Electronic Service.
0: Σιγά να μην παίζουμε και βόλεϊ. Δέματε μενέ, δέματε, άχρηστε. IP Electronic Service Ιωαννίδης. Επίσημος πολιτής και εγκαταστάτης 5G ίντερνετ χωρίς να απαιτείται οπτική ίνα. Ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα χωριά, νησιά, φαράγγια και σπηλιές. IP Group Electronic Service, Καλλιόπης 14 Εύοσμος. Τηλέφωνο 2311-243-577.
2: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ιδρόπουλος και ακούτε τη νέα μου δουλειά μέσα από τη συχνότητα του ράδιου Πόντος Βελέβωσε 101 και 3. Καλή σας ακρόαση.

Γεια σας, είμαι Αντώνης Σιδηρόπουλος και ακούτε τη νέα μου δουλειά μέσα από τη συχνότητα του ράδιου Πόντος Βελεύωσε 101 και 3. Καλή σας ακρόαση.

0: Ταξιδάκι γιατί όχι, αλλά πάντα μετά από σωστό έλεγχο του αυτοκινήτου.
1: Αλλαγή λαφιών, φίλτρων, λαθιού και πετρελαίου.
0: Αλλαγή ελαστικών.
1: Πλύσιμο του αυτοκινήτου μέσα και έξω.
0: Και είστε έτοιμοι για απόδραση.
1: Μεσίνης Χαράλαμπος, εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ, πλυντήριο λιπαντήριο στο κοκκινοχώρι Καβάλας.
0: Τηλέφωνα 25920 44 308 και 694 84 68 324.
1: Και αν μας χρειαστείτε στη διαδρομή, ένα κινητό συνεργείο μας θα σας περιμένει επάνω στο δρόμο μετά τη Καλυψό.
0: Προετοιμαστείτε σωστά και θα περάσετε σίγουρα καλά.
2: Γεια σας, είμαι ο Κώστας ο Πουτακίδης και ακούμε παρέα το νέο μας τραγούδι με τίτλο «Εγώ είμαι Ασυμπεντάβρισον», σε στίχο Θεόδωρο Κωστίδη και Νίκου Σωτηριάδη και μουσική Δημήτρη Τεπερεγκίδη. Στην λύρα ο Δημήτρης Ιωακιμίδης. Καλή σας ακρόαση.

Γεια σας, είμαι ο Κώστας ο Πουτακίδης και ακούμε παρέα το νέο μας τραγούδι με τίτλο «Εγώ είμαι ασυμπεντάβρισον». Σε στίχο Θεόδωρο Κωστίδη και Νίκο Σωτηριάδη και μουσική Δημήτρη Τεπερεγκίδη. Στην λύρα ο Δημήτρης Ιωακιμίδης. Καλή σας ακρόαση.

0: ήρθες.
1: Ο Λάλης μου πήρε τη λαλιά.
0: Ταβέρνα ο Λάλης. Τόσο νόστιμα που όταν τρώτε δεν μιλάτε. Μοναδικές γεύσεις, ξεχωριστά πιάτα σε ορεκτικά, κρεατικά, σαλάτες, πλούσιο μενού, σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με απίστευτες τιμές. Ταβέρνα ο Λάλης, στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Όλα και σε πακέτο για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2510-326-403.
2: Καθημερινά σας προτρέπουμε να γευτείτε το πεντανόστιμο κοτόπουλό μας με πατάτες και 2 λίτρα αναψυκτικού στη μοναδική τιμή των 10 ευρώ. Και μην ξεχάσετε, κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο ετοιμάζουμε για όλους εσάς μοναδικό κοντοσούβλι χοιρινό, προβατίνα, αλλά και το γευστικότατο κοκορέτσι μας. Ταβέρνα Λάλης στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-326-403. Γουρουπάνης,
3: είδα σε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
4: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνήαντι μαγαζία.
3: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σε 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
4: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Οξά των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
3: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.